Έτσι είναι ρίτα μου, το παιδοσάτη φτώρα να Unvoked by Free Your Mind που Energy, Finergy at Work, 11 μηνύτη της LED 3 που ανεδέωνει και να 18 Μάη, όταν στην πόδε περδίνω όβλοξνο, όκου εσλά το βιάτ φιούζνε Βαγκάρια ή όκου όπου είναι στη ήμα. Βολέζεις γκρεμοτεύητσι, τεμπερατούριτες σε κατ' οδνές, μέσω 19 ή 24 градуса κατ' максимум. Сряда и четвъртък, колебливото майско време продължава с ледоводни провалявания и гръмотевични бури на много места, а температурите ще са малко по-високи. При нас след малко любими заглавия от Culture Beat, Sabrina Carpenter, припомняме и